0: κάνει τη ζωσένα, αλλά δεν είναι εσύ.
1: That Whipple and Allerton.
0: Copy on Whipple.
1: 5 Henry, Queen, Sam, 938, Blue Jeep with 2.
0: Copy.